0: εύκολα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα

0: 98,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

γερμανικές αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο ειδικών δυνάμεων. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως έχει

0: διακοπή η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας για να είμαστε τυπικοί, να ξέρετε και τι ακριβώς και ποια ακριβώς είναι η ώρα. Είναι 5 και 8 και 40 δευτερόλεπτα. Συνδεόμεθα σιγά σιγά έτσι ώστε να ξεκινήσει το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, ξεκινώντας βεβαίως και τις ζωντανές εκπομπές του ραδιοφώνου. Καθημερινά εδώ που βρισκόμαστε, 5 με 6 τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Ενώ τις Κυριακές ακούτε τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Κοκολάκο και τον Νίκο Μαλιαράκη, στη δική τους πρωινή καλημέρα κάθε Κυριακή 5 με 7. Εδώ λοιπόν είμαστε και αυτό το πρωινό, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως απαρτίζουν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, με τα ρεπορτάζ, με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τα οποία γίνονται ρεπορτάζ εδώ στον Sky από όλους τους συναδέλφους και τα ακούτε, τα βλέπετε αλλά και τα διαβάζετε. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, sky.gr, Sky τηλεόραση, Sky ραδιόφωνο. Όλα αυτά είναι τρία εργαλεία στα οποία μπορείτε να έχετε την καλύτερη, πληρέστερη ενημέρωση πάντοτε με τις υπογραφές όλων ημών, όλων των συναδέλφων, όλων των δημοσιογράφων. Ξέρετε ποιοι είμαστε, διαβάζετε ποιοι είμαστε, βλέπετε ποιοι είμαστε και φυσικά ακούτε. Μήνυμα τώρα για την ανάγκη αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027 στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι από το Λουξεμβούργο, όπως συνεδρίασε χθες το Eurogroup, καθώς η εντυνόμενη αυτή πίεση των αγορών αποτυπώνεται και στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ευρωζώνης, εν μέσω φυσικά αυτής της νέας ενεργειακής κρίσης, η οποία υπάρχει και παραμένει. Ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Ντομπρόφσκι, ζήτησε από την Γαλλία να κάνει αυτά που πρέπει για να καθησυχάσει τις αγορές, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι σε εγρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι. Ενώ ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τους Γάλλους να μην ζητήσουν βοήθεια από την χώρα του. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και την Ιταλία που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται Ολλανδία και Βέλγιο και είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραμένει στο τραπέζι και παραμένει στα ζητήματα τα οποία θα δούμε και φυσικά θα δουν και οι υπόλοιποι 27, οι υπόλοιποι του Eurogroup και φυσικά χωρίς αυτό να αποκλείεται από τον κύριο Ντομπρόφσκις και όλα αυτά φυσικά τα ζητήματα τα οποία μένει να δούμε και πώς θα έχουμε τις εξελίξεις εδώ και φυσικά με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντομπρόφσκις ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά το αίτημα της Ελλάδος και της Ιταλίας για τη μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι το οποίο φυσικά θα το δούμε και περιμένουμε να δούμε και εμείς εδώ στην χώρα μας τις ανακοινώσεις 14 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, για τα ζητήματα με τις επιδότησεις του πετρελαίου θέρμανσης. Όλα αυτά για τα οποία προφανώς και έχει δεσμευθεί και τον ακούμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να το λέει αυτό. Και φυσικά 15, 5 αλλά και 16 θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Όλα αυτά με προεργασία, το Eurogroup και το Ecofin το οποίο έχουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και αυτά σε πολύ πολύ μεγάλο μέρος της κουβέντας θα έχουν ο Άρης Πορτοσάλτη με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ σήμερα 8 με 9 καλεσμένος του ραδιοφώνου του Sky και του Άρη Πορτοσάλτη, ο Πρωθυπουργός, θα έρθει να απαντήσει σε ζητήματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι και δημοσιογράφοι τόσο από το ραδιόφωνο όσο και από την τηλεόραση αλλά και των εφημερίδων δεν ρωτούν, ενώ ο Άρης είναι εδώ εκφράζοντας όλους εσάς και προσπαθώντας να εκπροσωπήσει όλους εσάς, εκφράζει τις δικές του ερωτήσεις, θέτει τις δικές του ερωτήσεις για τα ζητήματα αυτό το οποίο λέμε και ίσως πολλές φορές το ξεχνάμε, της πραγματικής πραγματικότητας και της καθημερινότητας, την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό για το οποίο εδώ και πολλά χρόνια και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει, τα έλεγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η καθημερινότητα αυτή, η πραγματική καθημερινότητα και η πραγματική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τα δικά σας ερωτήματα στο mail του Άρη του Πορτοσάλτη, portosalte@sky.gr, εάν θέλετε, αλλά και εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα τα μεταφέρουμε με όλα αυτά τα οποία εσείς θα ρωτάτε. Είναι ο Άρης ο οποίος τολμάει και ρωτάει και για τα λεωφορεία και για τα πεζοδρόμια, ρωτάει και για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις δικές σας ανησυχίες κατά περιοχές ή κατά ζητήματα τα οποία εσείς θέτετε εδώ καθημερινά στον Άρη, αντιμετωπίζοντας την πραγματική καθημερινότητά σας και βεβαίως προσπαθώντας να τα βγάλετε πέρα. Με νέα λοιπόν η ώρα σας πέραν των κεντρικών και μεγάλων ζητημάτων και θεμάτων τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και έχει να συζητήσει ο Άρης.

0: τον Πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα από εσάς. Θα τον βοηθήσετε βεβαίως όπως κάνετε κάθε φορά. Τα υπόλοιπα έχουμε μια ιδιαίτερη θετική. Είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδειξε ότι γνωρίζει καλά τις ελληνικές θέσεις και τις απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και κυρίως την κουβέντα αλλά και τη συζήτηση και τα θέματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Η δηλώσή του στην εφημερίδα Καθημερινή, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχελά, ότι θεωρεί αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, ότι και η διακριτική στήριξη στο καλώδιο GSI είναι τα σημεία που επισημαίνονται και τα οποία προκάλεσαν έντονο εκκρεμισμό στην Άγκυρα, είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και θα προκαλέσουν τις αντιδράσεις της Άγκυρας και βεβαίως προφανώς προκαλούν και αντιδράσεις γενικότερα. Όλα αυτά πάντως εχθές, πολύ πολύ καλή συνέντευξη. Κρατήστε την ή εντοπίστε την, βρείτε την είτε στο διαδίκτυο είτε στην Καθημερινή, την έντυπη. Μια συνέντευξη που πραγματικά ο κ. Ρούμπιο λέει τα πάντα και ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτει κάθε τι το οποίο είχε εδώ στην παρουσία του 40 περίπου ώρες. Ήταν εδώ στην χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και υπεύθυνος της ασφαλείας των ΗΠΑ της Αμερικής. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα τα οποία μπαίνει ένα τέλος λοιπόν. Πλοηγός στο λαβύρινθο της διάβγειας είναι η πλατφόρμα διαφάνεια.ai, όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρήστη, όλους εμάς, να βρούμε πολύ πολύ εύκολα αυτά τα οποία αναζητάμε. 15 χρόνια μετά και την δημιουργία της διάβγειας, πραγματικά μια πολύ καλή κίνηση τότε του ΠΑΣΟΚ και του κ. Γιώργου Παπανδρέου, που σε αυτά τα παίζει τα δάχτυλα και πραγματικά μπήκε μπροστά. Μοιάζει με θάλασσα εγγράφων, όπου στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Οι κατά καιρός εξαγγελίες για την αναβάθμιση της έχουν μείνει στα χαρτιά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία και ο κύριος Παπαστεργίου, τα θέματα τα οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διασύνδεση και όλα αυτά τα οποία έχουμε με τα ζητήματα της τεχνολογίας, τα κατέχει και φυσικά περιμένουμε πολλά πολλά να ακούσουμε για αυτά. Την ίδια ώρα, το 47% εδώ, αγαπητέ μου Παναγιώτη, Παναγιώτη Παπακαλούσου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Μόνο το 47% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ μόνο το 33% δηλώνει πρόθυμο και πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Όλα αυτά με έρευνα η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή της PricewaterhouseCoopers. Το 64% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, ενώ το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα το απαιτούνται. Κάπως έτσι, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης. Αφού όμως πούμε με τον Παναγιώτη την καλημέρα μας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ θα απαντήσει αν καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης. 210-4800-170-174 και φυσικά το Viber 6981231003 το δικό σας τηλεφωνικό αριθμός, έτσι ώστε να στείλετε ό,τι θέλετε, να γράψετε αυτό που επιθυμείτε και από φωτογραφίες, από βίντεο, τα οποία επεξεργαζόμαστε και βεβαίως θέτουμε και παρουσιάζουμε τα δικά σας θέματα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και φυσικά μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, στη σελίδα του sky.gr, στέλνετε τις δικές σας καλημέρες. 5 και 16 τίτλοι ειδήσεων. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος Επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ντομπρόφσκης. Την ανάγκη τώρα να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο αυτό ενεργειακό σοκ, χωρίς να απονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Και όπως μας έχει μάθει ο Νίκος Φιλιππίδης Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, την Ελλάδα, σε αυτά εκπροσωπεί ο κ. Πετραλιάς. Την ίδια ώρα τώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για τις νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή λοιπόν της αμόλυβης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησε στα 2,14 ενώ το υγραέριο κίνησε στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες τα εγγένεια του νέου μεταλλείου Χαλκού στον υλικό χρυσό της Σκουριάς Χαλκιδικής. Εδώ λοιπόν είμαστε και συνδεόμεθα, κάνουμε μια παύση. Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνετε?
2: Κάναμε teaser την παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Εδώ, 8 με 9.
2: Ένα.

0: Άρη Πορτοσάλτε, και όπως λέγαμε και στην αρχή, ο Άρης Πορτοσάλτε, όπου εδώ τολμά και ρωτά πράγματα πέραν της μεγάλης έτσι, και σοφής πολιτικής κουβέντας που κανείς μπορεί να σκέφτεται. Από το, για παράδειγμα, την καθαριότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία και όλα αυτά, από την καθημερινότητα, τα πεζοδρόμια, τα γκράφιτι, στους δημόσιους χώρους. Ρωτάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιμένει, από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που το κάνει αυτό. Οπότε λοιπόν είναι θέματα τα οποία απασχολούν, διότι ο Άρης, όπως ξέρετε, και ο Σκάι γενικότερα, ασχολείται με την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτά οφείλει να τα γνωρίζει και να απαντάει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
1: Στα ρόζα σας
0: βλέπω.
1: Στα ρόζα σας
0: βλέπω σήμερα.
1: Ψυχλόφουσκα, ιδέες.
0: Ο Νίκος είναι μια χαρά, έτσι το πουκαμισάκι.
2: Εγώ απλά.
1: Α, ο Νίκος δεν πρέπει να το.
2: Απλές αποχρώσεις.
1: Δεν πρέπει. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Πριν αρχίσουμε, γιατί ξέρω ότι εσύ λες το τέλος, αλλά σήμερα σου έχω κι εγώ κάτι.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Σήμερα είναι δύο πολύ ωραίες παγκόσμιες μέρες. Η πρώτη είναι η Παγκόσμια Εθνική Μέρα Μουχλιασμένου Τυριού. Αν σας αρέσει το ροκφόρ, η γκοργοντζόλα ή το blue cheese, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του. Έχει καθιερωθεί.
0: Στα χαρίζω.
1: Μ' αρέσουν όλα, ωραία, πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι το 1989, σαν σήμερα, μία παρέα πέντε φίλων στο New Jersey ισχυρίστηκε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι. Και από τότε, λέει, οι λάτρες των UFO γιορτάζουν σήμερα, τη σημερινή ημέρα, ως ημέρα αποβολής από τους εξωγήινους.
0: X-Files, ζουν ανάμεσά μας, γιατί όχι.
2: Πολύ εντάξει, πολύ ωραία.
1: Τα διάβασα για σένα, δηλαδή.
0: Ωραία, ωραία. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι, βεβαίως. Ακροατές και τηλεθεατές. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε αυτήν την χθεσινή κόντρα αναφορικά με το Ρούμπιο. 40 ώρες έμεινε. Κόντρα ημερών θα έχουμε, μου φαίνεται. Τι λέτε εσείς? Εγώ έχω δει ένα μέτωπο ανάμεσα σε κυβέρνηση και Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να μάθει ότι δεν είναι τηλεπικοινωνιακό το καλώδιο, είναι καλώδιο ενέργειας.
1: Αυτό
0: πρέπει να το πούμε,
1: ενέργειας,
0: να το ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: έχουμε λοιπόν ένα νέο μέτωπο. Ναι, σε μια κουβέντα του σε ένα συνέδριο του Βήματος για τα ζητήματα της Αθήνας, στην Νίκη Λιμπεράκη τα είπε αυτά. Ναι. Αυτά όμως από την επίσημη σελίδα του κόμματος του κόπηκε και το βίντεο, αλλά και η αναφορά του για το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Ναι. Έτσι, για να τα ξέρουμε

0: του βήματος για τα ζητήματα της Αθήνας. Στην Νίκη Λιμπεράκη τα είπε αυτά. Αυτά όμως από την επίσημη σελίδα του κόμματος του κόπηκε και το βίντεο, αλλά και η αναφορά του για το ελπικοινωνικό καλώδιο. Έτσι, για να τα ξέρουμε
1: τι είναι. Λάθος. Ήταν, ναι.
0: Ναι, απλά... το οποίο το αφήνεις, διότι διαφορετικά γίνεται μεγαλύτερος ντόρος. Όπως και έγινε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κόντρα λοιπόν με το τι ακριβώς έκανε ο Ρούμπιο, τι ακριβώς είπε ο Ρούμπιο για τα ζητήματα της άμυνας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Απαντήσεις, ανταπαντήσεις, όλα αυτά νομίζω ότι αν κάποιος διαβάσει Καθημερινή και Αλέξη Παπαχιαλά από χτες, τα καταλαβαίνει όλα και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι δική σας γνώμη.
2: Σε μια αναλυτικότατη συνέντευξη, και όχι και είναι, και φυσικά πολύ έτσι, μεγάλο κατ' όρθωμα θα μου πείτε πολύ θα δίνει συνέντευξη. Στον Παπαχιαλά θα δίνει. Η συνέντευξη του Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχιαλά.
1: Η συζήτηση απλά περί τιμήματος, αυτό που ξεκίνησα να λένε ότι τι πήραμε, τι δώσαμε.
0: Ναι, είχε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης για όλα αυτά. Οπότε, καλό είναι να τρέξουν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές στην αναζήτηση, στην τηλεόραση, στο site, να το δούνε. Πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, θα ρωτηθεί προφανώς και ο Πρωθυπουργός σήμερα από τον Άρη. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις του εδώ στις 8. Από την άλλη, είχαμε. Έλα, Μάρο μου, συγγνώμη.
2: Εγώ θέλω να πούμε μια κουβέντα, γιατί πραγματικά με έχει σοκάρει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό το περιστατικό. Αν έχει γίνει ακριβώς όπως το λέει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι στο σήμερα στην. Αυτή η πολύ άγρια αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Παπαδοπούλου, στην Ελλάς πλέον, έτσι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, που την αποκάλεσε σκουπίδι, όπως είπε, και επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει. Συζητάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Προφανώς η κόντρα και προφανώς τα νεύρα δεν οδηγούν πουθενά. Και ξέρεις τώρα στο διαγωνισμό του ποιος θα έχει τα περισσότερα likes ή περισσότερες ακολουθήσεις στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα ζήτημα και πρέπει λίγο κάπως λίγο να κατεβάσουμε τους τόνους. Έχουμε ακόμα πολλούς μήνες για τις εκλογές.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν και πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ και προφανώς ενοχλείται και το ΠΑΣΟΚ με όλο αυτό. Και...
2: από αυτό δεν ξεκίνησε, βρε παιδιά. Αυτό ξεκίνησε η κόντρα. Ναι. Ότι έφυγες από το κόμμα, πήγες απέναντι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές πλέον νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στη μισή βουλή τώρα βλέπεις πάρα πολλοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλήξει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ζητάει να δώσουν τις έδρες πίσω από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά. Αλλιώς θα βάλουν δηλώσεις, λέει, των στελεχών που πήραν τις έδρες και δεν τις δίνουν πίσω. Όπου σε άλλες περιπτώσεις άλλοι που φύγανε λέγανε οι ίδιοι τα ίδια που ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν,
0: και να κλείσω να σας πω εγώ το
2: σήμερα.
0: Σαν σήμερα να σας πω καταρχάς, νομίζω, χθες με ενημερώσαν ότι από Δευτέρα ξεκινάει και ο Δακτήλιος. Θα το περιμένουμε με ανακοίνωση, έχετε κατά νου. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι το 1893 η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που γίνεται χαμός τώρα στη Γαλλία με τα ζητήματα της παιδείας. Ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε στους κατόχους των αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1893. Τώρα πόσοι θα κινούνταν με αυτοκίνητο τότε, όσοι και να ήταν, πρέπει να είχαν αριθμό πάντως και άδεια κυκλοφορίας.
2: Μάλιστα.
1: Και μέχρι σήμερα, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Συντονίζεστε λοιπόν εδώ 8 με 9 και φαντάζομαι να συνδεθεί και η τηλεόραση με το ραδιόφωνο και το στούντιο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη εικόνα εδώ σε σύνδεση με την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπως λοιπόν είπαμε, 8 με 9 στον ραδιόφωνο του Sky, ο Άρης Πορτοσάλτε φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξία, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγιζαν τον 32χρονο επιτσοδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στο χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί το περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στην Βαβαρία, καθώς ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χθες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Σύμφωνα τώρα με την Bild, πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω της τηλεεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή του αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι και την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΙΑΔΕ, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, εντοπίστηκε.

και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός και για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλων και πυρομαχικά. Συνέλευσαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στην Λιέγη μετά και τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Αντιπληρωτά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθοι, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ όταν θραύσματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Ο γερουσιαστής δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της Κεντροαριστεράς του Λουίς Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Έχει καταδεικνύει μάλλον δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Ο μεγαλύτερος γιος λοιπόν του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, 45 ετών σήμερα Μπολσονάρου, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων του ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών, το 45% κατά την έρευνα αυτή. Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστρώματος σε Στουρνάρι, Σπυρίδωνος Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσεις και στάθμευση σε τμήματα δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων. Η εξόφληση των δεμάτων κατά την παράδοση από τις εταιρείες ταχυμεταφορών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες ή e-banking, καταργώντας στην πράξη την δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Η αλλαγή αφορά τις συναλλαγές με αντικαταβολή, όπου ο καταναλωτής πληρώνει όταν παραλαμβάνει την παραγγελία του από την εταιρεία Courier. Εξαιρούνται οι παραδόσεις για φαγητό, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι οικισμοί με λίγους κατοίκους και οι νησιωτικές περιοχές. Εξόγεια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σέφη Βαλιράκη, και έπειτα από περίπου έναν χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε χθες πως οι δύο κατηγορούμενοι ψεράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας είναι αθώοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει πρώτο εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ενώ στο δεύτερο γύρο του Σαγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Κίμερ Κόπαγιανς με 2-0 σετ. 5:30 παρά κάτι δευτερόλεπτα ο Στέφανος Νικολαίδης θα εκφωνήσει ό,τι κυριότερο σε τίτλους υπάρχει, με ό,τι νεότερο, και εμείς επιστρέφουμε με όλα αυτά τα οποία μας γνωρίζετε, με το σαν σήμερα, τις μουσικές μας και φυσικά τα ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτροπή μοτοσυκλέτα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Θηβών, με τους αναβάτες να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί αγροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της Οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ΆΙΣ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί στο Μπρόγκς. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών στο αυτοκίνητό του προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Μαμντάνι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε χθες το απόγευμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αρτάν. Καλημέρα, κύριε Λαραγιανούδη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη με τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του από τις 5 και 1 πρώτα λεπτό. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Και μας λέει για περιστατικό το οποίο συνέβη στην κεντρική λεωφόρο που κινείται ο ίδιος σε βορειοδυτικό προάστιο, που σταματάει σε φανάρι. Κόκκινο ανάβει, έρχεται και απέναντι πλευρά άλλο, σταματάει εκείνο το φανάρι, αλλά κάποια στιγμή ανάβει τα μεγάλα του φώτα, τα προβόλια, περνάει, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Όλα αυτά. Ναι, άρα λοιπόν, Τάκη μου, εγώ ξέρω τι λέω, κάθε φανάρι και μια κάμερα, για να μην υπάρχει κανένα ο οποίο θα κάνει αυτέ τι μαγκέ και να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σου όλων. Έχει απόλυτο δίκιο, καλημέρα. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δουλειά να έχουμε. Ο Τρίσα θα μιλήσει και επίση με τα δικά του μηνύματα. Και ο Δημήτρη από την Μελβούρνη, Αστρέλια, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε όλε και όλοι καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν τη 9η Οκτωβρίου, Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Αβραάμ, Αβραμία, Λότ και Λότ με ωμέγα και με όμικρα. Ανατολή του Ιουλίου 7:28 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 4 λεπτά πριν τι 7 το απόγευμα. Και το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβραχο Κοντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% και των κατωτέρων και των ανωτέρων κατά 6% λόγω της κακιάς οικονομικής κατάστασης στην χώρα. 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. 1944, γερμανικό αεροπλάνο μομβαρδίζει αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σαν σήμερα, το 1907, γεννιέται ο Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1964 γεννιέται ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, όπου έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων. Ναι, και μια φοβερή ταινία, η λίστα του Σίντλερ, του Σπίλμπερκ. Σαν σήμερα επίσης, το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω καλημέρες, καλό πρωινό. Ίσως ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς μουσικούς, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους και μουσικούς που επηρέασαν την μουσική. Και όπως λέει και ο Νότης μετά, ίσως από αυτούς και κάποιους άλλους συγκροτήματα, σταμάτησε και η μουσική να έχει ενδιαφέρον. Σε σήμερα το 1940 γεννιέται.

Και φεύγουμε από την Βρετανία και σαν σήμερα το 1947, μετά από 7 χρόνια, έτσι μια που έχουμε και τα ζητήματα στην Γαλλία, σαν σήμερα γεννιέται, ίσως μια της έτσι σύγχρονες τραγουδίστριες της Γαλλίας, γεννιέται η Φρανς Γκάλ. Που θα δώσει πάνω στην Πάτρα, γεννήθηκε και μεγάλωσε με πιάνο και γαλλικά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό Θεοδόση, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό Μάνο Νιφλή, καλημέρα Νίκο Εποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά, καλή δύναμη όλοι οι συνάδελφοι, καθημερινά σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε και για την καλύτερη ενημέρωση όλων, να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Και έτσι με την Γαλλία και, με την, και τα γαλλικά και, τα, και τη France Gall, πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της ενέργειας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Eurogroup, το ECOFIN σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Αφού όμως πρώτα η Ελλάδα θα έχει ήδη ανακοινώσει την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 14 του μηνός. Πράσινο λοιπόν φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν την πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε ο ίδιος ο επίτροπος, που σημαίνει λοιπόν ότι ζητά λοιπόν δημοσιονομική συνένεση, ενώ θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδος Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό από τις χρυσές δηλώσεις συνέντευξης τύπου του κ. Βάλτης Ντομπρόφσκης. Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει υπαμφισβήτηση τη συλλογική μας αυτή προσπάθεια. Αποφασιστικότητα να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες και σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία είναι αξιοπιστία τη ζήμευσή μας. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Η ανάγκη τώρα να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτός μας θέσει του δηλώσεις. Μήνυμα τώρα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων και με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Χθες το μεσημέρι και μετά και όλα αυτά και με τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
1: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
2: Τα αιτήματα των αλλιέων άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρναία Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
3: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, άλλωστε των ημερών, θα μπορούμε

0: στο φλέγον ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
0: Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιεών.
2: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
0: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά άποψή μου είναι απαράδεκτο.
0: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
5: Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την εσωκέρδεια.
6: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η ΔΕΘ και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζιζ.
0: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
7: Όπως είπαμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρέθηκε νωρίτερα στις Σκουριές, εκεί όπου θυμάστε, σε άλλα χρόνια, τον κακό χαμό ο οποίος γινόταν. Σε λειτουργία λοιπόν μπαίνει το μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές, εκεί στα Εγγένεια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Εκεί, τόσο παλιά πήγαμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη έδωσε την αποκρισή του και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης για την χώρα, η οποία είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και το μήνυμα που έστειλε.
8: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
9: σήμερα, στη
8: σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην περιοχή μας από μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Σκουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες

0: καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
1: Για να γίνει μια αποτίμηση τώρα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, πάμε στο επόμενο θέμα. Πρέπει κανείς να αντιληφθεί την σημασία της αναβαθμισμένης αυτής παρουσίας, την εντελώς προεδρική ύφους ομιλία του από την ΠΝΙΚΑ εκεί, όπου ως ξεκίνημα νέας περιόδου για τον ίδιο και προεκλογικής εσωτερικής διαδικασίας ενώπιση των εκλογών του 28, το πιεστικό πρόγραμμα λόγω ενδιάμεσων σε περίπου 3 εβδομάδων και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά που έθιξε ακροφυγός συνέντευξη τύπου, τα ανέπτυξε συζήτηση με τον Αλέξη Παπαχέλα. Όπως είπε, όλο νόημα η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας. Σταύρος Ιαννίδης, στο 40ωρο περίπου της παρουσίας του κ. Ρούμπιου, εδώ μια αποτίμηση.
2: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
3: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
1: Νομίζω ότι πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας για την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει επίσης σαφές.
2: Στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
4: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
2: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
4: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
2: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνειδητότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
2: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
4: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
2: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
1: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια, σχετικά με το εμπόριο και ο Γεραπετρίτης.
2: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και με την Μάρο Καρούζη και τον Νίκο Μινά στην τηλεόραση του Sky για το τι ακριβώς έφερε ο Μάρκο Ρούμπιο το πακέτο εξοπλιστικών αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Ιαννίδης τι υπόθηκε, τι συζητήθηκε, τι είναι αυτό το οποίο τελικά συμφωνήθηκε. Πάμε να ακούσουμε χθες το Σταύρο με τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Όλο το ζουμί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
6: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
5: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε

0: ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor στα Rafale, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
1: Επιχειρησιακά επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
0: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος, είπαμε πριν, για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν οι συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μία προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
1: Πότε, περίπου?
0: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
1: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο?
0: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια, και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις, όπως είπαμε, δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
2: Πάμε σε αντιδράσει λοιπόν που έφερε αυτή η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας. 40 περίπου ώρες ήταν το ταξίδι του αυτό, η επίσκεψη του αυτή. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
4: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος της Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
5: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
3: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
5: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Τελείο Εθνικής Άμυνας.
4: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
3: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
6: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
7: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού. Για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
8: Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
9: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύς και το εθνικό συμφέρον.
8: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος.

0: έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
1: Να καπηλεύετε τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
2: Τα και το λαγωνίσει να συμφωνούμε. Τώρα καλύτερα μια φέτα, μια ωραία γραβιέρα, Νάξου, Κρήτη, οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Έχουν και νομίζω και τα Τρίκαλα και κάποια άλλη και με πιπέρι μέσα. Μια γραβιέρα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα ναι, τώρα τι μου είχαν, ωραίο, αλλά όχι για ένα παιδί με αυτό. Εντάξει, τέλο πάντων. Περιορίξει πάντω κολοκυθοτρόπιτα που λέμε. Καλημέρα στο Τρίτα Μιλή. Ενώ ο Τάκη λέει στον Αλεχάνδρο την καλημέρα του και στο Τρίτα Μιλή λέει που επιτέλου γύρισε, λέει, από το τουρ στα ελληνικά 10 μέρε εκτό Αθηνών. Καλημέρα, να είστε καλά. Σωτήρι Κραβάρη, καλημέρα, καλό πρωινό εδώ στον Πέμπτο που μας φροντίζεις. Και τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Ζωνίδας από την Καλαμάτα, ο Σπύρος από το Βοτανικό, οι κυρίες πάντοτε εδώ, σταθερή παρουσία. Βούλα από τα Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, Δέσποινα από τα Καταπατήσια, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Και πάμε στα επόμενα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πολλά. Στον δρόμο τώρα για την Κάλπη, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν πραγματικά την χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της Κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μάλλον καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές. Με τον κυρία Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή η δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ που αρχίζει και αγριεύει. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
4: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
3: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
6: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
3: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
6: Περαμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
7: Όσο εκείνος θα ασχολείται πώς θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
3: Διαφοριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
8: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει.
3: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από το ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
9: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεκπροσώπητος.
3: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα, σχολιάζοντας την διαδικασία που θα πάμε προς τις εκλογές. Αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι και το σχετικό ηχητικό.
10: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλυψε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάντως δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κυρία Παπαδοπούλου σε οξείς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
11: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή
12: του.
11: Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και καμάρι μου. Τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
12: Ψυχραιμία.
11: Δεν σε στιμά αυτό που κάνετε.
12: Με γιατί πρέπει να πέρασε. Σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα στο πατέρα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Τι λέγεται Ελλάς.

0: Γιώργος Ψάλτης εδώ, έτοιμος. Φυσικά πρωτίστως ο Στέφανος Νικολαίδης με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Γιώργος Ψάλτης 6:30. Ο κ. Εμένης απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα όπως και αύριο στις 6:30. Το είναι το ραντεβού μας. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα πάντοτε με ακρόαση και όλων των δικών σας ζητημάτων. Αυτά από εμάς. Υπενθυμίζω 8 με 9 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πρωτοσάλτε και live streaming από το sky.gr. Θα τους βλέπετε κιόλας και θα τους ακούτε. Αυτά από εμάς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Εμείς αύριο στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο μάλιστα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβενόντων να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με Ουκρανία.

0: ρωσικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χτες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος σωστότερα. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ούγαρ, ούγαρ, ούγαρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά ντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών σε κάτι μοναστήρια, ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ, με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, γίνει μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόροι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το, ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήταν, σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό, ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος, το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Ισχύει και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα, μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα, στις 7 και 27 και θα δύσει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ, η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές, αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές, δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά η ρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε, παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί

κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή. Μου πότε θα την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω. Κούκοσα ειδώνει, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε πέντε πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπλίζ. Τελευταία φορά που μπήκα παιδιά μέσα τρελάθηκα. Και έχω και παπαδοπέδι, δηλαδή, εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνο στο ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησα και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν θα έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης, κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μου πεις, τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2 και πέφτει κιόλας, δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει τώρα το. Δηλαδή σκέψτε να τα χτυπάγανε κιόλα πώς θα τα πήγαινε. Μέχρι λέει, κάνω πει τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη. Τι ώρα το είδα, 1:30-2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ που λέει ότι. Συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup, σήμερα έχει Ecofin, μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει, έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα, ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες

και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λέω. Στην Πορτογαλία δίπλα έπεσα, επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον. Σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε ο Μάρκο Ρούμπιο κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε, ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα.

Ναι. Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτε και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λίγα και αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισα και έψαξα να βρω την ομιλία. Ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βασούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα», αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό, έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάρα να με ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω. Ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού νου, ανακλήθηκαν, λέει, οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστησε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό, τίποτα. Κοιτιόμαστε. Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία. Δηλαδή μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε

0: μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία, τι έγινε στην Ελευσίνα, τι μαχαίρωμα ήταν αυτό, τι συμβαίνει, πάλι τα ίδια, ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί, χθες, όχι σήμερα, χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια, αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές, συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα, η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο, γιατί, γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θαυματουργές θεραπείες.

0: κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong.

0: Ρόδος και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσι της εκλογικής μου περιφερειάς, που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπιτάγε. Οικονομία, μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια

Φωτογραφία ή ένα βίντεο 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά, για να τα πούμε αναλυτικά. Θα πάμε στα μηνύματα, το κάνουμε αυτό, διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω, τουλάχιστον ναι, στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, η κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίμπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει, τελείωσε. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε, Σωσό, χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο, που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά. 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, πάμε εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr, ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποιήσεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητικοί σύλλογοι, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία, θα μου πεις και εμείς δεν έχουμε εκλογές. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος, μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ, εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε, δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι, στα σοβαρά ναι, στα σοβαρά ναι, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και της κρίσης και στην πολιτική. Φαίνεται από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας.
Καλημέρα Γιώργο, Πέτρο.

0: μέτρων άριστον λέει. Το παν δεν πρέπει να λέγεται. Ό,τι πεις. Θα μαλώσουμε. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Σωτήρη. Καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό. 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πορτοσάλτε. Εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα. Και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Καλημέρα. Τι επέστρεψες πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα. Αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή. Χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό. Στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα, Δημήτρη. Ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είσαστε προσεκτικοί. Όπως επίσης να πω καλημέρες. Το ξεχνάω κάθε φορά. Γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι λέει, πολύ μίζερη λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά άκουγα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς τι κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει. Πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9, κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δει να μην βγαίνει. Θα τρίβουν λέει τα μάτια τους στις εκλογές στα κόμματα εξουσίας, δεν τους σώζει λέει καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις λέει στα μοναστήρια, Και όμως ξέρεις Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα, εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω, απέναντι μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης.

0: Θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι το 19. Πώς έχουμε σήμερα 26, σωστά? Δόξα τω μεγαλοδύναμο.

Ε, αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει, όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, όχι είχα ακούσει, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία κατεδάφισης κλπ. Άιτε, τώρα βρες λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γρηγόρη, καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε θηρίο. Πας με αυτοκίνητο. Πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Πω, πω, πω, πω, πω. Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να καις. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα. Πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό? Είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι καύσιμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε Αβραάμ, χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας να, και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ, επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι, λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνίλη χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, σχεδόν εδώ και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί? Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα, το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρονιά ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νόντα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας το ηλεκτρικό. Εντάξει ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε τώρα, δεν έγινε και τίποτα. Ένοντα, εντάξει, τι να κάνουμε. Για, άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες και

0: Ε, περίμενα, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα, καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, για να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
13: Ε, τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ.

0: Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Αξιγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παραγιάννης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Το πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτη και στο ραδιόφωνο του Sky. Εμάτερη επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρο για σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία. Το οποίο είχαμε, τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο είχαμε και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβαίνων, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την

0: μέτρια αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές της λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνηση στα 2,14, ενώ στο αγραέριο κίνηση στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
4: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης ύλη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση τις επαγγελματικές θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του.

0: τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με κύπηρο μαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη. Μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδων, Οστρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμά παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα, τις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Και έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, άνεμη νότη, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία, τα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, όσο συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές, αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις

0: Περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο και εντονότερα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29.
1: Oh.
0: Α, νομίζω. Μάλιστα. Ίσως και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Θα δείξει.
1: 29. Μάλιστα.
0: Τώρα αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
1: Μάλιστα.
0: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
1: Εντάξει, ρε παιδί, βροχή.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ.
1: Με τη βροχή.
0: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
1: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
0: Και απ' όλα, να έχουμε και να ποτίσετε και αυτό. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπωρινό σύστημα με βροχούλες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Εννοείται.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ η ρεία του νομού.
1: Μάλιστα.
0: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
1: Εντάξει, ρε παιδί, βροχή.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ.
1: Με τη βροχή.
0: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
1: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
0: Και απ' όλα, να έχουμε και να ποτίσετε και αυτό. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπωρινό σύστημα με βροχούλες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Εννοείται.

0: Μάλιστα,
1: τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι 6 συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω που μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά ναι. Κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε. Τι πάθαμε.
0: Ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική η τοποθεσία. Η Πνίκα είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόν, αλλά ημών για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα.
4: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, η ζωή

0: Mat. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
12: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
13: Τότε.
12: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο Sky.
14: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες στη νύχτα. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξίοι, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα απορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Κράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει, γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκταση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η αλήθεια, η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεημένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί πάει με ένα χρόνο, μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%, αλλά η παλαιότητα, ο στελεστής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα, είναι μέχρι τα 25 χρόνια. Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνανε ανάποδο το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεημένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι όταν εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα 2 κάθε έτος έχει βγει η οικοδομική άδεια. Γιατί? Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου η άδεια, θεωρείται ότι είναι λιγότερο από ένα εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος. Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή να υπάρχει ένας προγενέστερος τρίτυλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν φύγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης. Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σαν διατηρητέο, αλλά που δεν φύγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητέα που δεν τον ενδιαφέρει αν φύγεται ή όχι, έτσι. Αλλά εδώ είναι να μην φύγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Δηλαδή, αν δεν φύγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνησης για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για την να αλλάξει η παλαιότητα. Γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο σωστός για όλους τους, για άλλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Okay. Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα κατεδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος. Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο.

0: Ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και, και στην αξία του οικοπαίδου. Δεν, το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
1: Ναι, μιλάμε μόνο για το κτίσμα.
0: Για κτίρια,
1: για το κτίσμα
0: όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
1: Τώρα, πάμε για ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόπεδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, να πούμε μόνο ανέχθη την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης,
1: ναι,
0: δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο,
1: ναι,
0: πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βγάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδαφιστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτιρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδάφισης, που θυμίζω δεν είναι, δεν επιβάλλεται από το κράτος, μόνος μου λέω να καταδαφίσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο. Έτσι,
1: μάλιστα, αυτό μάλιστα,
0: βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδαφίσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτιρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτιρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή την καθημερινή, κύριε Σεμένη?
0: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
1: ναι,
0: δράσει στο εξωτερικό, είτε, ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
1: ναι,
0: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
1: ναι,
0: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
1: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
0: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
1: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σημαίνη. Αλήθεια σας το λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
0: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
1: Μάλιστα.
0: Και αναγκάστηκα να το κάνω. Αναγκάστηκα σε εισαγωγικά. Με χαρά μου το έκανα. Αλλά
1: θέλω
0: να πω, λέτε, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολλιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω. Έχετε Nova, τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω, ναι, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι σημαντικά προβλήματα, η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται, τον βρήκαμε, πάμε γρήγορα στον κύριο Κολλιο Μιχάλη, έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
1: Για πες μας γρήγορα Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνθεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει.

0: αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαβελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφίσου και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σόου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σόου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
15: περισσότερη Air Canada

0: για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, σκάει 100,3 το πρωινό μας, Παρασκευή σήμερα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσε και να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
3: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
2: Ναι.
3: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
2: Ναι.
3: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείχτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
2: Μάλιστα.
3: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
2: Ναι.
3: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
2: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
3: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
2: αργήσει να νομοθετήσει. Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία.
3: Θα σας απαντώ.
2: Ναι, okay, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
3: Και υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση.
2: Α.
3: Γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, να μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στον ΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει
2: ο καταναλωτής,
3: ο οποίος. Πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε όταν το κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει είναι 55-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ.
2: Mm.
3: Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
2: Mm.
3: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
2: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, πότε μπορεί να το προσπεράσεις.
3: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερα από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
2: Ναι.
3: Αυτό βέβαια να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτός που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντοτε ασφαλισμένος.
2: Ωραία, ερώτημα.
3: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
2: Ναι.
3: Με παραθυράκια, συνεχίζεται, και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και

0: η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας και νομίζω ότι βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που της αναλογεί. Θυμίζω στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%,
1: όταν πολύ χαμηλά.
0: Το 7%.
1: Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Από πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα, γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση?
0: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Το πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά
1: σας.
0: Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια αδυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο εσύ θα μπει στη διαδικασία,
1: μάλιστα,
0: να πας στα δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
1: Πολλές αδυναμίες βλέπω, πολλές.
0: Πρέπει να λέω την αλήθεια. Κοιτάξτε,
1: συμφωνώ.
0: Με ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε για ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κάτι πρέπει να το πληρώσουν, να το πληρώσουν και να μην φτάνει στο σημείο ο πελάτης.
1: Να ταλαιπωρείτε. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
0: Και να ταλαιπωρείτε και να πάει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
1: Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, γιατί θα κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα Διευρυμένη Ολομέλεια του Ελληνικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρε αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software.

0: στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα δύο.
2: Α 88,6. Νούμερο 1.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις

0: 6:30 το απόγευμα στο πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25

0: 5-10 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
7: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 100 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς.

0: Η ΑΕ, 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
7: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
6: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι.

0: Θεσσαλονίκη. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.

0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύει 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Πινακότη,
4: πινακότη,
3: από τα λόγια αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors

Stores. Γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ula, la, what you been, Roma.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα, παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος.
0: Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή.

0: μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ,
3: μυρίζει
2: η περιοχή
3: εκεί,
2: γύρω. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
4: Δεν ζητάμε έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκεπή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα να το πω έτσι θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα, 32χρονος δέχθηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
5: Η φιλοσοφία τα σπάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη Βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
6: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος μάλιστα το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Καλώς τον.
7: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους τα ξεδεύουν...
0: Γεια σας, αυτό ήταν.
7: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών. Από την Άνοιξη

0: μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρος Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα ακινητοποιηθείτε με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσο νουπο σφιχτό, από το Εγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική ηθιβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους στη Μοτορόιλ. Για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο 11:30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα να υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις προηγουμένες εγκαταστάσεις της
1: εταιρείας. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την...
2: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από 2 λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι 2 τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
1: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
4: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
1: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε

0: Μες κατά Σαμαρά, απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
1: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω. Γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
2: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
0: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
2: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίως θα λέγαμε του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το
3: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: περιορίζω.
1: Ναι. Ως προς τις πρόεδρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις πρόεδρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ότι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχθές.
0: Ανασχηματισμός όχι.
1: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
0: Τέλος.
1: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
0: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
1: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα, στις αιχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε, στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
0: Από αλλεπάλληλες ήττες.
1: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πεις το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ...
0: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
1: Η ψυχή της παράταξης.
0: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μία αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
1: Μία φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
0: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές, πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσίας.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγετο κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
0: Ωραία.
1: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
0: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
1: Μειον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
0: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Καλή
0: να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μια και λέμε ακρίβεια, εν ώψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
2: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις.
0: Ματίες.
2: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς αντιλήφθηκα εδώ και Όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός,

0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού. Ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε. Θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
1: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της εθελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα δηληστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη. Να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών. Περιγράφει μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
0: Μόνο,
1: και απειλή,
0: μόνο εθελούσιας. Δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά ότι, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους. Οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει γύρω στο 5,1%.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά και υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα δεις.
0: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
1: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5-9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, πρόσεξε, δίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε ετήσια βάση, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%, ανέβγαινε.
0: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανση, νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανση, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση.
0: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
1: Εγώ έχω περιστάσει κάτω από 1,50.
0: Ναι.
1: Και το επαναλαμβάνω. Εκεί νομίζω ότι θα είναι.
0: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
1: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τριδιπλά.
0: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
1: Σωστό, όχι. Η προσγνώση και συμμόρφωση θα παίζεις και τις λάθος.
0: Άρα λες κοντά στο 1,50.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
0: Καλά, έτσι, καλά, σε σχέση με πέρυσι. Δεν το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.

0: σε σχέση με πέρυσι, θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ, και είδαμε τιμές κάτω από 1,15, από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες, και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
1: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοείς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
2: Και τους αλλοείς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι, και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
1: Τι λες?
0: Που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
1: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοείς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
2: Και τους αλλοείς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι.

0: Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
1: Και τους αλλιείς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
0: Τι λες?
2: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
0: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
2: Για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται, και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από τον
0: πληθωρισμό. Που δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση όχι σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με τη μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
2: Ναι, ήταν η σύνοδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ECOFIN, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
0: Τέλος, αυτό το ζητούσαμε
2: εμείς.
0: Άρα, όπως
2: είναι για την άμυνα, δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
0: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
2: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά. Τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα, τέλος πάντων, για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass. Κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: χρειαζόμαι τζίμο. Βέβαια, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσική.

0: θεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνολη Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
11: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, το ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
12: συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έχετε κατά νου?
11: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
10: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε σφιμωγμένοι.
10: Φαντάζομαι και λιακάδα.
13: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια, συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
10: Όμορφες εικόνες.
13: Όμορφες. Επισκεφθήκαμε το Ζωγράφιο Λύκειο, γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά στα θεμέλια του Ζωγραφίου. Αυτά τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα.
10: Θα τα πούμε, γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και...
13: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
10: Και πολλοί οι οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως, ο δύο κρατός του Sky το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
13: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη επειδή.

0: Ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αυτό το κανονικό μήνυμα, θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο. Ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελήφθη στην Τουρκία, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε. Και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
1: Ένα αεράκι. Ένα αεράκι.
0: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, η Μιλιέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άλλη και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
1: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και στις πρωινές εκπομπές αναλύσεις σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα. Ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
1: έχει τη σημασία του. Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα Μακρόν.
0: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη. Δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
0: Επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
1: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να σε καλά,
0: Μανώλη. Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται, είμαστε παραδοσιακοί.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς, για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει. Είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε.
2: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την Ελλάς είναι ότι θα

0: Όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες που σας είπα για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
1: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
0: Όχι, και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 2019 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς, βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
1: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Art TV, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της. Κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
2: Για μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εσύ λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
2: ένα ηρεμιστικό, κύριε Παπαδοπούλου.
3: Σηκώνεται όρθιο, σκοπανάει την καρέκλα. Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
4: Εκεί σας έβρισε.
3: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
1: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κονοκόμμα και το απαντάκι ότι δεν μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε, αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
1: Α, θα κινηθεί και νομικά.
0: Ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος, απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
1: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
0: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
1: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά. Και στο σχολείο της Εγκράβας, τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf?
4: Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό.

0: Αστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απών, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
11: Οι δύο δράστες, Σπύρο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να του αρπάξουν το κινητό. Είναι καρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναστικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρνεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες.

0: τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
2: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Πύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
1: Στην οποία έλεγε
2: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, ναι. Και μέχρι και σήμερα, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία. Ναι. Έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
1: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
2: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης. Του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος με ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει έτσι, δεν είναι. Αν δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
2: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
1: Το θέμα είναι θα είναι σε θέση να του την παρέχουν. Θα το δούμε.
2: Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Αυτό όπως είπες όμως πρέπει να το δούμε.
1: Είναι κρίσιμο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
2: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μέσα τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Το Νομπέλ Ειρήνης στη νότιο-αφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτ στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νότιο-αφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
1: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
5: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει.

0: διακοπής στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε την πρώτη του, έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη η Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
7: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
9: Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το

0: MR360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Νούμερο 1.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικά.

οικονομικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

Πέστε πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύει 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό.

Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: Pizza. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932-43-8180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: 60 χρόνια

Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: talk about.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε

0: φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
6: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
5: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
8: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,8.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κontά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκια.

Τόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Στηρίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις.

αποκτήστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιλέξει. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhadke.

2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα.

0: μπάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Point back to what I could, man. Point back to what I

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: 98,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Άλφα 88,6. Νούμερο 3.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.